τον Πακομίνα, σαν τη Μαριανό, σαν Βελιά. Αδωνιά, Μαϊόν, ο Τόγο, ο Πόλ. Όλου τα γιορτμίνα, μήνα, ο Σαντιουά, η Τσπί. Σουκάτ Παχάν, ο Γχάν Τον Καρόν. Σουκάτ Σαούνα, ο Γχάν Τον Καρόν. DY it's been a good me, thank you kaya. Igret na ko ang tanang na minaw po dere sa sityo Busya. Barangay Magdugo, Toledo City. Labi na ni Mama Juliet, Lolo Felix, Lula Luding at Mary Jane. Pagsako mga Iksoon, Kuya Paul, Mangon, sila JC, Jocelyn Dexter, Lucia. Pagsako pag-umangon, Giselle, Colleen, GC, GR. Pagkakong bala nga si Alan Balberos. Salamat sa imong pagbasa, Kuya Paul.